0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, δεύτερη ημέρα του Ιούλη 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλή σας ημέρα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Λίγο... Θα τα πούμε στη συνέχεια το αυτό. Μπήκαμε λοιπόν στον Ιούλιο, το δεύτερο μήνα του χειμώνα. Καλό μήνα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, όπως είπα, και όλοι να είμαστε καλά όλον αυτόν τον μήνα, τον δεύτερο μήνα του χειμώνα, εδώ στην Αυστραλία και στο νότιο ημισφαίριο γενικότερα. Να πω στα γρήγορα ότι ο σταθμός μας, το 3ZZ, μπορείτε να τον ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό από ψηφιακό ραδιόφωνο και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος είναι στη διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live, να ακούτε ζωντανά, και αφού κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από τον ιστότοπο, και υπάρχει τρόπος να βρείτε τα προγράμματα από τον ιστότοπο, αλλά ένας τρόπος που έχω βρει εγώ πιο εύκολος είναι απλά πληκτρολογώ 3ZZZ κάθετος Greek και θα δείτε την ελληνική σημαία. Και κάτω από την ελληνική σημαία, αν ανεβάσετε την οθόνη, την σελίδα, θα δείτε όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοακούστηκαν, και αφού το κάνετε όλο αυτό, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε, αφού βέβαια γνωρίζετε την ημερομηνία που βγήκε το πρόγραμμά σας στον αέρα, που ακούστηκε δηλαδή στον αέρα. Αυτά για την εισαγωγή του προγράμματος και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο και που τα καταφέρανε, φτάσανε στις διακοπές, έχουν διακοπές αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, οπότε θα μπορέσουν να ξεκουραστούν, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν χρόνο να κάνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου και γενικά να ξεκουραστούν για να μπορέσουν να ετοιμαστούν για την επόμενη σχολική περίοδο. Καλή ξεκούραση λοιπόν στους μικρούς μας φίλους, σε εκείνους οι μικροί μας φίλοι που πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Σε όλους τους μικρούς μας φίλους να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, και στους μικρότερους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, να μην τους ξεχάσουμε και εκείνους, σε όλους γενικά να είναι όλοι καλά και να έχουν μια πολύ όμορφη ημέρα, και με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος.

0: are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Πέμπτη, δεύτερη ημέρα του Ιούλη 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης και είναι η ώρα για αυτό.

0: Είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση, κυρίως ποδοσφαιρική ενημέρωση, και για να μας ενημερώσει ο καλύτερος ποδοσφαιρικό αθλητικό παρουσιαστός δημοσιογράφος, ο Γιώργος Καλιάνης, είναι μαζί μας. Και όπως θα ξέρετε όλοι σας, τις τελευταίες ημέρες ζει με ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη το παγκόσμιο κύπελο, και όχι μόνο. Για να μας ενημερώσει όχι μόνο γι' αυτό και για όλα τα άλλα αθλητικά, Γιώργο Καλιάνη, γεια σου.
1: Γεια σας, καλημέρα στους ακροατάς και σε σένα Ζήση, και αρχίζουμε με το Premier League της Βικτόριας. Ο 18ος γύρος είχε τα εξής αποτελέσματα. Άσχημα νέα και για τον Αλέξανδρο και για την Ελλάς. Αλέξανδρος Όκλη 0-1, Dunedin City Avondale 3-1, Παγκύπριος Altona Magic 0-1, St Albans Dynamo Melbourne City NPL 0-2, George Cross Preston 0-2, Dunedin on Thunder Hume City 0-3, και Ελλάς Μελβούρνης Green Gully 1-2. Μετά από ένα χρόνο είχε να κερδίσει το Green Gully, και αυτό που έγινε δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Με 4 βαθμούς, χωρίς νίκη σε αυτό το πρωτάθλημα, κέρδισε την Ελλάς με 1-2. Αυτά είναι τα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, και η επόμενη αγωνιστική, η 19η, είναι ως εξής. Την Παρασκευή έχουμε Green Gully Παγκύπριος στις 7.30, Αλέξανδρος Ανόλμπας Δυναμό 7.30, Σάββατο Hume City, Dunedin City 2:30 το απόγευμα, Avondale Preston στις 3, Altona Magic Melbourne City NPL 3:15, George Cross Oakley στις 6. Και την Κυριακή έχουμε ένα παιχνίδι Ελλάς με το Dunedin Thunder στις 3:30 το απόγευμα. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Πρώτο είναι το Όκλη, ανέβηκε στην κορυφή με 40 βαθμούς, Αλέξανδρος 4ος με 30, Ελλάς είναι 8η με 25 βαθμούς και ο Παγκύπριος 12ος με 16. Αυτά από το πρωτάθλημα Ζήση. Οι αγώνες για το NPL 1 και NPL 2 δεν έγιναν και είχαν την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα να πούμε, σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγιναν 3 παιχνίδια. Ήταν το Côte d'Ivoire 1 και η Norway 2, και σε το Norway έξω τώρα είναι ο γύρος 32 και είναι knockout. Η Γαλλία 3, η Σουηδία 0, το Μέξικο 2, το Έκαντο 0. Και να πούμε, αύριο έχουμε Αγγλία Κονγκό στις 2 το πρωί, η Βέλγιο Σένεγκα στις 6 το πρωί, και Βοσνία Ερζεγοβίνα Αμερική στις 10. Και να μην ξεχάσουμε, η Αυστραλία παίζει με την Αίγυπτο το Σάββατο στις 4 ώρα το πρωί. Είναι πραγματικά πολύ καλό ποδόσφαιρο ο Δύση. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα παγκόσμια κύπελα.
0: Σίγουρα, Γιώργο, όπως είπες, φτάσαμε στους 32, δηλαδή οι αγώνες που γίνονται τώρα θα πρέπει να γίνει αποτέλεσμα, δηλαδή κάποια ομάδα να κερδίσει και η άλλη να χάσει. Και είδαμε προχθές την Τρίτη 2 εκπλήξεις. Βγήκανε και η Γερμανία και η Ολλανδία εναντίον ομάδες. Μάλιστα η Γερμανία έχασε από την Παραγουάη, η οποία ήταν στο ίδιο όμιλο με την Αυστραλία. Και αυτή ήταν η έκπληξη. Φτάσαν στα πέναλτι, χάσαν οι Γερμανοί, όπως έχασε και η Ολλανδία από το Μαρόκο. Και πρέπει να σου πω, δεν πρέπει να σου πω, Γιώργο, αλλά θα σου πω ότι εμένα μου αρέσει η ομάδα του Μαρόκο. Καλή ομάδα είναι, οπότε χάρηκα που προχωράνε. Αλλά νομίζω θα παίξουν με την Βραζιλία. Anyway, θα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η Αυστραλία, όπως είπες, θα παίξει το Σάββατο πρωί. Τι νομίζεις, πώς νομίζεις θα περιμένουμε?
1: Η Αίγυπτος έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Λέγεται ότι ο Σάλε, που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες και παίζει στην Αγγλία, είναι τραυματισμένος και ίσως να μην παίξει. Αυτό αν συμβεί, που δεν μπορείς να ποντάρεις σε αυτά όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, θα είναι μπόνους για την Αυστραλία. Αλλά όμως η Αυστραλία έχει δείξει ότι παίζει πολύ δυνατό ποδόσφαιρο, παίζει με πείσμα, παίζει με ενθουσιασμό, και είμαι σίγουρος ότι θα φέρει καλό αποτέλεσμα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος όμως έχει δείξει με τα παιχνίδια που έπαιξε ότι διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα, οπότε όποιος σηκωθεί και δει τον αγώνα θα αποζημιωθεί ασχέτως ποιος θα κερδίσει, αλλά πάντα εμείς θέλουμε η Αυστραλία να προχωρήσει, γιατί έτσι θα εξυψωθεί το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία.
0: Πράγματι, Γιώργο, αν παίξουν σωστά, προβληματίστηκα την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή όπου έπαιξε η Αυστραλία, γιατί πραγματικά που κυκλοφόρησα λίγο στους δρόμους ήταν μεγάλη ησυχία, που, γιατί ο αγώνας της Αυστραλίας ο προηγούμενος ήταν το μεσημέρι στις 12 η ώρα και μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά τον παρακολούθησε τον αγώνα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε η Αυστραλία δεν ήταν ο σωστός, γιατί φάνηκε ότι ο στόχος του προπονητή ήταν να προχωρέσει στον επόμενο γύρο και αυτό θα το έκανε με ισοπαλία. Οπότε δεν έπαιξε όπως έπαιξε στον πρώτο αγώνα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα πρέπει να παίξουν όπως παίξανε στον πρώτο αγώνα με την Τουρκία, στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα εναντίον της Τουρκίας. Και όπως είπαμε, είναι στους 32, οπότε πρέπει να βγει κάποιο αποτέλεσμα, οπότε θα δούμε τι θα φέρει. Οπότε θα σε αφήσω να πας να ετοιμάσεις το καφεδάκι σου, γιατί 2 η ώρα το πρωί δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσεις για να το ειδείς, αλλά ας ελπίσουμε
1: αύριο,
0: τα καλύτερα.
1: Είναι μεθαύριο
0: σίγουρα,
1: οπότε ναι, αυτό που είπες είναι σωστό, Ζήση, αλλά με τις ομάδες που παίζεις δεν μπορείς να κάνεις μεγάλα σχέδια, διότι είναι τόσο καλό το ποδόσφαιρο που παίζουν, είναι τόσο απρόοπτο το τι μπορεί να συμβεί σε έναν αγώνα και κανείς δεν ξέρει. Ο στόχος όμως κάθε ομάδας είναι να περάσει στον επόμενο γύρο και να μην δείξει, παραδείγματος χάρη, ένα ποιοτικό ποδόσφαιρο χωρίς να φέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Αυτό θα υποθέτω ήταν και ο λόγος του Πόποβιτς για την Αυστραλία, που κυνήγησε να φέρει το αποτέλεσμα και την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, παρά να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα ενθουσίαζε τους πάντες. Αλλά νομίζω τώρα όλοι θα στρέψουμε τα βλέμματά μας και θα περιμένουμε με αγωνία τον αγώνα του Σαββάτου, γιατί παίρνοντας το γύρο 32, στο δεύτερο γύρο, η Αυστραλία πήρε 8 εκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει τους αγώνες της και τα έξοδά της, που είναι τεράστια. Επίσης να πούμε ότι το SBS τον αγώνα αυτό τον παρακολούθησαν 4,5 εκατομμύρια θεατές.
0: Αυτό το πιστεύω. Όπως σου είπα, οι δρόμοι, ιδιαίτερα στη Μελβούρνη και φαντάζομαι σε όλη την Αυστραλία, ήταν άδειοι. Όλος ο κόσμος παρακολουθούσε τον αγώνα, ναι.
1: Και τα σχολεία και τα γραφεία και όλα τα έδειξε πολύ στην τηλεόραση, σε όλα τα στάιτ. Πραγματικά εξύψωσε το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το μεγαλείο του ποδοσφαίρου. Και άντε να παροτρύνουμε πιο πολλούς Αυστραλούς να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα και έτσι θα έχουμε πολύ καλύτερες ομάδες.
0: Εδώ είναι το θέμα που έχω λίγο διαφορετική άποψη, Γιώργο, ότι εάν έπαιζε διαφορετικό όμορφο ποδόσφαιρο ο Πόποβιτς, γιατί η ώρα ήταν ιδανική για την Αυστραλία, ήταν 12 το μεσημέρι και όπως είπες, τα σχολεία, τα γραφεία, όλοι παρακολουθούσαν, αλλά δεν έδωσε ένα όμορφο θέαμα. Οπότε δεν πειράζει. Εμείς που είμαστε λάτρες του αθλήματος αυτό, θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε και να το συζητάμε. Σε ευχαριστώ πολύ και με την νίκη να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, Ζήση. Καλή συνέχεια και καλημέρα στο ακροατάς μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, γεια σου. Και θα συνεχίσουμε την αθλητική ενημέρωση με μια έκπληξη, κάτι διαφορετικό, και ελπίζουμε να ακούει η κυρία Hansen, η Pauline Hansen, αλλά θα πούμε λίγα λόγια γι' αυτό στη συνέχεια. Όπως ξέρετε, το 3ZZ είναι ένας σταθμός ο οποίος εκπέμπει προγράμματα σε πολλές γλώσσες, σε διαφορετικές γλώσσες. Μία από τις γλώσσες που εκπέμπουν αρκετά προγράμματα είναι τα αραβικά. Και έχω μεγάλη χαρά γιατί έχουμε μαζί μας έναν από τους παρουσιαστές ενός από αυτών των προγραμμάτων, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα το Αιγυπτιακό. Είναι ένας εθελοντής όπως εγώ και οι άλλοι παρουσιαστές, ο οποίος για πολλά χρόνια είναι εδώ στο σταθμό. Τον αποκαλώ εγώ Χαμπίμπι όταν τον βλέπω, και τον βλέπουμε τακτικά εδώ στον σταθμό. Θα πούμε λίγα λόγια, γιατί όπως είπα παρουσιάζει το Αιγυπτιακό πρόγραμμα, είναι από την Αίγυπτο, και θα πούμε λίγα λόγια για τον αγώνα του Σαββάτου. Mr. Habibi, I can't even call you Mr. Habibi. Your name is?
2: Nashet.
0: Mm. See, I'm still going to call you Habibi. Habibi. Welcome to the Greek program.
2: Welcome, Isis.
0: It is a joy to have you here. And the reason I wanted to have you here is because on Saturday, with the World Cup happening, I think it's at 4 o'clock in the morning.
2: Yeah.
0: Australia will be playing against Egypt.
2: Egypt, yeah.
0: You, your background is from Egypt. You were born in Egypt. Mm-hmm. You've been living in Australia for
2: 27 years.
0: That's same age as me. I'm 27. Mm-hmm. Yeah. So tell me, which team will you be barracking for? What will you be? Who will you be supporting on Saturday morning?
2: It's very hard question because Egypt is my country, mm-hmm. and Australia is our country. So we support both of them, you know. If Australia are playing well, we support Australia. If Egypt play well, we support Egypt. And who can win? Who's playing well?
0: It's the sort of game that you can't lose. Exactly. Whoever wins, yeah,
2: that's right.
0: you win.
2: You have to win, because in a second round 32, anyone loses a game, he takes the aeroplane back to his country.
0: Correct. Yeah. Have you been watching the World Cup? Do you enjoy the World Cup?
2: Yeah,
0: good.
2: But some matches we missed it because sometimes coming early,
0: very early
2: 4
0: in the morning.
2: Yeah.
0: And in the Greek community, it's true that there's a lot of people from Egypt who are Greek background. So, it's going to be interesting to see who they barrack for. So it's good. It's multiculturalism. It's what multiculturalism
2: exactly.
0: is all about.
2: And don't forget the Socceroos. It is it's not a famous, looks like a football. A lot support the football, but when the country playing another country support, you know, Australia. But both of them is good.
0: Yeah.
2: Egypt, we have a team, has special skills. In Australia, we have a good effort, tall player. That's why, you know, both of them will be a great match.
0: I think so, yeah. too. Because a lot of people talk about Mohamed Salah, because
2: Mohamed
0: he plays
2: Salah.
0: For Liverpool.
2: Yes.
0: But there's also another player named Marmoush.
2: Omar Marmoush.
0: Who plays for Manchester City.
2: Yeah,
0: and
2: that's right.
0: He's a very, very good player,
2: yeah,
0: too.
2: That's
0: so
2: right, yeah.
0: There are two players in the Egyptian team who are, you know, who play at the highest level in England. So. And Mo Salah has been playing for Liverpool for a long time, so he's capable of scoring goals. So that's something that Australia will have to be very aware of, the Australian team, to if he does score, which there's a good chance he will, that Australia has to score two goals if they're going to win. So good luck to Australia, good luck to Egypt.
2: And when we saw the match, we'll say Egypt, Egypt, who, Australia, Australia. Ooh.
0: As we said, it's a game that you cannot lose. So thank you very much for your time. And as I said, I hope Pauline Hanson is listening to this program, because even though you're Egyptian background, you're supporting Australia just as much as you're supporting Egypt.
2: Right. So even Australia is supposed to be support Australia, but it's very hard situation. Your country, Egypt, and our country, whereas we live now, is Australia.
0: Absolutely.
2: Yeah.
0: You didn't choose. No one chooses where they're born.
2: Yeah.
0: So the fact that you're here, the fact that you're supporting Australia just as much as you're supporting Egypt, maybe a little bit more, but you're going to support the winner, whoever that is, and go on. So thank you very much.
2: Why Greek doesn't play in this tournament?
0: They got knocked out. They got knocked out by Scotland. Scotland was
2: Scotland.
0: In the same group. And I think Bosnia was in their group as well. Bosnia-Herzegovina, who's going to be playing against the USA Tomorrow. They've already played, or they're going to play, so yeah.
2: All right.
0: But
2: thanks, Isis.
0: Thank you very much, Habibi.
2: These two teams, Egypt and Australia.
0: All the best. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Thanks. Thank you.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: Μάλιστα, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Ελπίζω τώρα να ελπίσουμε ότι δεν το άκουσε το πρόγραμμα η Pauline Hanson, να ελπίσουμε ότι το άκουσε το πρόγραμμα. Πάντως για αυτά τα πράγματα που είπε, που πολλά άτομα στο Φιλελεύθερο Κόμμα υποστηρίζουν εναντίον του πολυπολιτισμού, και άσε τι λένε, γιατί και ο John Howard ήταν εναντίον του πολυπολιτισμού, και λένε ότι και ο Tony Abbott, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργός και σημερινός πρόεδρος του Φιλελεύθερου Κόμματος, οι ιδέες του δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτές που έκφρασε η Pauline Hanson για τον πολυπολιτισμό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν θέλει μία κουλτούρα να έχει η Αυστραλία, και εγώ μαζί της, να έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, να μην υπάρχουν ούτε τα ιδιωτικά σχολεία, ούτε τα θρησκευτικά σχολεία. Κανένα θρησκευτικό σχολείο και κανένα ιδιωτικό σχολείο. Όλα κρατικά σχολεία να είναι. Να έχουμε ένα σύστημα υγείας. Ούτε ιδιωτικό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όλο κρατικό. Και όλα να είναι κρατικά. Άμα θέλει να μιλάμε μόνο μία γλώσσα και να έχουμε μία κουλτούρα, όλα να τα έχουμε ίδια. Να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχει ένας μισθός για όλο τον κόσμο που ζει και εργάζεται στην Αυστραλία. Όλοι να παίρνουμε το ίδιο. Δεν είναι πάρα πολύ άσχημη ιδέα, αν το σκεφτούμε. Τέλος πάντων, ίσως επιστρέψουμε σε κάποια στιγμή, μάλλον πιθανότατα να επιστρέψουμε κάποια άλλη στιγμή σε αυτά που είπε η Pauline Hanson, και η ιδέα να έρθει ο φίλος μας που τον, όπως ακούσατε, τον αποκαλώ Χαμπίμπι, είναι εδώ κάθε εβδομάδα όταν ηχογραφώ το πρόγραμμα, και όπως είπα είναι πολλά χρόνια, και σκέφτηκα ότι αφού είναι αυτή η πραγματικότητα, ότι η Αυστραλία θα παίξει εναντίον της Αιγύπτου το Σάββατο πρωί στις 4 η ώρα, ώρα Αυστραλίας, ώρα Μελβούρνης μάλλον, μια ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει και εκείνος τις δικές του απόψεις για τον αγώνα αυτόν, και μέσα από αυτά που θα πει, που είπε, μπορούμε να βγάλουμε και πολλά άλλα νοήματα. Τέλος πάντων, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα του σημερινού προγράμματος. Πριν μια μισή εβδομάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα από το πουθενά αποφάσισε ότι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας τότε ήταν το πόσο πληρώνονται οι Μητροπολίτες και οι αρχιερείς στην Ελλάδα, οι αρχιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα Εκκλησία και κράτος είναι ένα, δεν υπάρχει διαχωρισμός, και όλοι οι ιερείς, από τους απλούς ιερείς μέχρι τους ανώτερους, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνουν οι ιερείς από τους απλούς ιερείς μέχρι τους ανώτερους είναι δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνονται από το δημόσιο.

0: αποδοχών στους ιεράρχες. Αν έχω το όνομα εδώ των δημοσιογράφων και δεν τα έχω, είναι η κυρία Καραμήτρου Νομήτρου, νομίζω, και ο κύριος, θα ακούσουμε το όνομά του στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ήταν ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, ας την ακούσουμε.
1: Με την οποία ουσιαστικά διπλασιάζονται οι αποδοχές των ιεραρχών. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με ένα φωτισμένο ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας. Την ευλογία σας.
2: Καλημέρα, κύριε Στραβελάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η Μίνα Καραμήτρου είναι μαζί μας.
2: Και κυρία Καραμήτρου.
1: Βλέπω ενστάσεις από όλο και περισσότερους ιεράρχες. Θυμίζω ότι είναι μια απόφαση, μια ρύθμιση. Δεν ξέρω αν εσείς τη ζητήσατε, αν το έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, που ουσιαστικά διπλασιάζονται οι αποδοχές σας. Φτάνουν 4.671 ευρώ από 2.400. Είδα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία λέει ότι είναι ιστορική ανταπόδοση της πολιτείας για τη μοναστηριακή περιουσία που είχε αφαιρεθεί από την Εκκλησία από το 1883 και μετέπειτα. Λέει επίσης η Ιερά Σύνοδος ότι η μισθοδοσία των ιερέων αντικατοπτρίζει τον θεσμικό τους ρόλο. Δεν είναι, λέει, προνόμιο αύξηση των αποδοχών. Δεν το βλέπουν έτσι οι πολίτες, σεβασμιότατε, και ιδιαίτερα συνταξιούχοι. Και βλέπω, δεν το βλέπουν και οι ιεράρχες έτσι. Ο Κιθήρων που μιλήσαμε, που είπε τα δίνω για σπίτια σε εκπαιδευτικούς γιατρούς. Ο Κερκύρας που λέει πίσω να τα δώσουμε, να μην τα πάρουμε. Τι λέτε εσείς, καλώς ή κακώς συμφωνείτε? Λοιπόν, μήπως πρέπει να πείτε δεν τα θέλω?
2: Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση και αρκετός λαϊκισμός σε όλη αυτή την υπόθεση. Η Εκκλησία από το 2003 έχει ζητήσει να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή του μισθολογίου των αρχιερέων, όταν ακόμα οι αρχιερείς είχαν εξομοιωθεί με τους ανώτατους δικαστικούς. Τότε το αίτημα αυτό δεν ικανοποιήθηκε. Φτάσαμε στο 2017, όπου πλέον είχαν παγιωθεί οι μισθοί των αρχιερέων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και όλων αυτών των γεγονότων τα οποία υπήρχαν. Και τώρα, και όταν λέω είχαν παγιωθεί, δεν υπήρχαν ούτε επιδόματα, ούτε επιδόματα εργασίας, ούτε χρονοεπιδόματα, ούτε τίποτα. Είχαν καταντήσει να είναι μισθός μιας θέσεως αυτής, ανεξάρτητα πόσα χρόνια είχε κανείς στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έφτασε λοιπόν το σημείο, φτάσαμε στο σημείο ότι έπρεπε να εξορθολογιστεί και να εναρμονιστεί η θέση την οποία έχουμε στο δημόσιο με αυτό που αντιστοιχεί σήμερα στους
1: ανώτατους δικαστικούς. Άρα εσείς συμφωνείτε, σεβασμιότατε, λέτε ότι
2: και
1: αποτελεί...
2: Βέβαια, συμφωνώ.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν
2: το
1: είναι μια
2: κάθε...
1: Αυτό
2: ακούστε,
1: δεν συμβαίνει, σεβασμιότητα εν κενό. Ένα θέμα, εγώ σέβομαι τον ιερό σας ρόλο. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αύξηση, γιατί άκουσα και άλλους ιεράρχες να λένε, ήταν πάγιο αίτημα. Και λέει ο πρόεδρος των συνταξιούχων, και εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα. Αλλά δεν ικανοποιείται. Και παίρνουμε ένα ευρώ αύξηση την ημέρα. Και βλέπουμε τους ιεράρχες να παίρνουν 5.000 ευρώ και εμείς παίρνουμε 30 ευρώ αύξηση.
2: Ακούστε, δεν προκαλείτε, κύριε Στραβελάκη, ακούστε. Μπορεί να προκαλείτε το δημόσιο αίσθημα. Αλλά από την άλλη υπάρχει μία νομική και μισθολογική ανομαλία η οποία έπρεπε να θεραπευτεί.
3: Σεβασμιότατε.
2: Περιμένετε.
3: Ναι.
2: Σας παρακαλώ.
3: Ναι. Ναι,
2: δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα της δυσπραγίας, οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει στον κόσμο και το αναγνωρίζουμε όντως με το να υπάρχει παράλληλα μία μισθολογική ανακολουθία. Εντάξει, η κυβέρνηση απεφάσισε ότι έπρεπε να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτή την ανακολουθία, και αυτό έκανε. Ούτε προηγουμένη συζήτηση υπήρχε, ούτε συμφωνία υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε, κάτι που να μην το έχει, να μην το ξέρει κανείς. Σας λέω ότι υπήρχε ένα πάγιο αίτημα από το 2003 και ικανοποιήθηκε τώρα.
3: Σεβασμιότατε.
2: Μάλιστα.
3: Με συγχωρείτε για αυτό που θα σας πω και μπορεί να το πω πολύ απλά, αλλά ξέρετε, δεν το κάνω και με άγνοια. Εγώ στην οικογένειά μου είχα περισσότερο συγγενείς, παπάδες και μητροπολιτάδες. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είστε μία επαγγελματική κατηγορία, δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
1: 4.671.
3: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί...

0: Που πρέπει να παίρνει λοιπόν τόση χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
1: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
0: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
1: Αφήστε με να τελειώσω. Και με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή του το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι, με λιγότερα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
1: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση. Κυρία Καραμίτρου, είναι η αντιστοιχία της θέσης που κατέχω.
0: Είναι τόσο σοβαρό αυτό η θέση.
1: Όπως υπάρχει μια αντιστοιχία για τις θέσεις των ανωτάτων δικαστικών, η θέση των ανωτάτων στρατιωτικών, έτσι υπάρχει και η θέση των Μητροπολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αντίστοιχη θέση υπάρχει για τους κληρικούς.
0: Μήπως όμως, σεβασμιότατε, επειδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκεί έξω και η κοινωνία πονάει, μήπως να τα αφήσετε και όπως μας έχει μάθει ο Θεός να τα δώσετε. Όπως μαθαίνουμε στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας.
1: Θέτετε δύο πράγματα. Το ένα είναι να στουρθοκαμιλήσουμε. Εντάξει. Και το άλλο είναι αν θα κάνουμε φιλανθρωπία. Το τι φιλανθρωπία κάνει η Εκκλησία όλο το χρόνο, νομίζω ότι ο κάθε ιεράρχης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά στην επαρχία του και πάρα πολύ καλά γνωρίζει ο κάθε ιεράρχης το πώς μπορεί να διαχειριστεί τα δικά του χρήματα.
0: Ναι, αλλά σκανδαλίζεται το ποίμνιο, σεβασμιότατα.
1: Τι πάει να πει σκανδαλισμός,
0: ότι...
1: κυρία Καραμίτρου.
0: Μισό λεπτό, σεβασμιότατα, ακούστε με λίγο. Όταν ο κόσμος...
1: Δεν σκανδαλίζεται,
0: δεν σκανδαλίζεται. Αφήστε με λίγο, σεβασμιότατε, αφήστε με λίγο.
1: Σας αφήνω.
0: Όταν το ποίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή, ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι, το οποίο θα πάρει 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είστε και άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ναι, που σας λέω, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
0: Βεβαίως.
1: Τότε πώς αισθάνεται?
2: Ακούστε.
1: Για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
2: ναι,
1: μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει, αλλά το αφήνω αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης και δίνει αυτή τη φιλανθρωπία στον κάθε άνθρωπο να βγει, να τη δημοσιοποιήσει και να την κάνει αντικείμενο.
2: Μισό λεπτό, να τα ξεχωρίσουμε, σεβασμιότατε. Μισό λεπτό, πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Βγαίνει ο κηφίρων, του μιλούσαμε προημερών. Και λέει, εγώ δεν έχω δικαιωμάτιο προφανώς, παίρνω από σύνοδο, δίνω πάγια εντολή, τα 2,5 χιλιάρια τα επλέον, από τα 2,5 έως τα 5 θα πηγαίνουν για στέγη εκπαιδευτικών και γιατρών στο νησί μου. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο Λαρίσης και λέει τρύπιες οι τσέπες μου, όπως μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε σε όσους έχουν ανάγκη. Βγαίνει ο Κερκύρας, λέει να παραιτηθούμε των αυξήσεων. Αφήστε, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Εγώ σας λέω το εξής.
1: Και αν λοιπόν, βγείτε και ρωτήσετε, τους άλλους 79, τα ίδια πράγματα θα σας πούν ότι κάνουν. Σε διαφορετικούς στόχους.
2: Ναι, δεν έκανα την ερώτηση. Ένα θέμα είναι η δικαίωμά σας, τα παίρνετε και τα δίνετε στους στόχους. Εγώ λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν δίδεται εν κενό η αύξηση των αποδοχών σας. Λέτε ότι είναι πάγιο αίτημα. Και μόνο αυτή η αναφορά που την ακούει το μισό, η μισή Έλληνες είναι συνταξιούχοι και από τους συνταξιούχους οι μισοί παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ. Έχετε λοιπόν ένα συνταξιούχος που λέει: έχω πάγιο αίτημα να μου δοθεί ξανά η 13η σύνταξη. Ωραία. Μου την κόψαν με τα μνημόνια. Όχι, περιμένετε. Βγαίνει κάποιος ο οποίος λέει: με τον νόμο Κατρούγκαλου, εγώ θα έπαιρνα σύνταξη 1.600, μας το λέει ο κ. Μητρόπουλος, θα πάρω 800. Πάγια αιτήματα. Άνθρωποι που τους τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη με το καλημέρα στις 15 δεν έχουν να φάνε. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, αν ακούνε το φωτισμένο ιεράρχη όπως εσείς να λέει πάγιο αίτημα, δεν μπορεί να μην τα παίρνουμε, τα αρμόζει στη θέση μας 4.671. Δεν προκαλείτε, δεν καταλαβαίνετε
1: ότι
2: είναι πάγιο αίτημα έχουν.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Μήπως πρέπει
1: αυτή
2: να βάλετε
1: ένα στρατηγικό
2: και να πείτε μαζέψτε τα και δώστε τα στους συνταξιούχους, όχι σε εμάς. Εμείς θα ζήσουμε και με 2.000.
1: Το τι θα κάνει η κυβέρνηση για να διαχειριστεί το πάγιο αίτημα των συνταξιούχων, δεν θα το λύσω εγώ, ούτε θα προτείνω εγώ.
2: Αφού δεν το λύσετε εσείς, θα σπινάνε συνταξιούχοι να παίρνετε 5.000 εσείς. Ωραίο είναι αυτό. Εμένα με προκαλεί αυτό.
1: Εσάς μπορεί να σας προκαλεί, αλλά εμένα με προκαλεί αντίθετα αυτό που λέτε εσείς.
2: Δηλαδή, για πείτε μας γιατί.
1: Διότι σας εξηγώ ότι στην Ελλάδα η μισθοδοσία δεν είναι ανεξάρτητη από τη θέση την οποία κατέχεις.
2: Μα δεν είναι το ίδιο ένα εργαζόμενο στο δημόσιο.
1: Σας το εξήγησα.
2: Ο ιεράρχης, ο οποίος έχει μια ιερή αποστολή, δεν κάνετε
1: δουλειά. Έχει αναλάβει υποχρέωση.
0: Πολύ ασχολείστε.
1: Έχει αναλάβει.
2: Έχετε ένα ιερό ρόλο.
0: Μήπως δεν ασχολείστε το κάνετε πολύ με τα κοσμικά, σεβασμιότατε. Μήπως ασχολείστε πολύ με τα κοσμικά.
1: Έχει αναλάβει. Όχι, καθόλου δεν ασχολούμαι με τα κοσμικά. Αν ήθελα να ασχοληθώ με τα κοσμικά, θα μπορούσα να κάνω και άλλη δουλειά. Λοιπόν. Υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο έναντι της Εκκλησίας να καλύπτει τη μισθοδοσία των λειτουργών της. Είναι υποχρέωση αυτή έναντι της περιουσίας την οποία έχει πάρει από το 1833.
2: Ωραία, οι συνταξιούχοι που τα έδιναν μια στιγμή, σεβασμιότατε. Οι συνταξιούχοι τα έδιναν στα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται το μνημόνιο, τα μνημόνια και του τρώνε τα λεφτά.
1: Μα ωραία. Και για τα μνημόνια.
2: Δεν τα δίνανε, δεν τα δικαιούνται. Θα πούν και οι συνταξιούχοι, τα δικαιούμαστε.
1: Να τα φέρουν τα πίσω. Είπε κανείς τα
2: αντίθετο. Μα δεν έχει. Δεν μπορεί πολύ και να έχει να δώσει για εσά που είναι πάγια του 1800 και να μην έχει για του συνταξιούχου οι οποίοι δεν έχουν να φάνε.
1: Ο λαϊκιστικός τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να προσεγγίσετε
2: τρόπος.
1: Το ζήτημα.
2: Λαϊκιστικός τρόπος.
1: Προσπαθείτε να
2: επικοινωνήσετε. Για εκατομμύρια
1: συνταξιούχους
2: που τελειώνουν
1: το θέμα.
0: Μην πάμε τώρα σε λαϊκιστικό τρόπο, γιατί θα πρέπει να θυμηθώ ότι τότε θα πρέπει οι παπάδες να έχουν και ένα κομπιουτεράκι όταν πηγαίνουν για τα μνημόσυνα και τα τρισάγια, που δίνουμε τα δεκάρικα και τα πενηντάρικα. Ας μην συζητήσουμε λοιπόν, μην το κάνετε τώρα αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Είδατε πώς το πηγαίνουμε σιγά σιγά, σας παρακαλώ. Όχι και λαϊκιστικός τρόπος.
1: Εσείς κύριε Καραμίτσα κατεβάζετε την υπόθεση.
0: Έχουμε κάποιοι ανθρώπους που μας έχουν πάει σε μνημόσυνα και ξέρουμε.
1: Δηλαδή θέλετε να βγουν οι 79 και να σας πούν πού δίνουν το μισθό τους ή αν τον δίνουν.
2: Μισό λεπτό. Δεν κατηγόρησα εγώ εσάς για λαϊκισμό. Εσείς με κατηγορήσατε για λαϊκισμό. Είναι λαϊκισμός. Εσείς είπατε ότι τα έχετε αποδώσει και τα δικαιούστε πίσω. Και λέω, οι συνταξιούχοι δεν τα δικαιούνται πίσω και τα δικαιούστε μόνο εσείς.
1: Είναι δίκαιος ο αγώνας τους. Ας πάνε να τον διεκδικήσουν.
2: Μα ξέρετε ότι δεν μπορούν να τα πάρουν. Η πολιτεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα. Επιλέγει το δικό σας και όχι το δικό τους.
1: Μα είναι θέμα επιλογής.
2: Ναι. Και δική σα επιλογή να το αποδεχθείτε, σεβασμιότατε. Να πείτε όχι. Εγώ σε τέτοιου καιρού δεν θέλω 5.000 μισθό.
0: Ή να βγείτε και να πείτε τα διαθέτω.
1: Αλλά σα λέω ότι δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ήταν μια νομίζω ενδιαφέρον συζήτηση από τον φωτισμένο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο, και την ακούσαμε. Θα περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα το αφιερώσω στον ανεψιό μου τον Ηλία, είχε τα γενέθλιά του πριν λίγες ημέρες. Δεν του αφιέρωσα τραγούδι την περασμένη εβδομάδα, του το αφιερώνω σήμερα και το εύχομαι να το ευχηθούμε υγεία στον Ηλία. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και με τις πιο καλές ευχές αυτό το τραγούδι αφιερωμένο.

0: are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Μάλιστα, και μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πρόγραμμα του Δόκτωρα Χρήστο Φίφη εχθές.
2: Έγραψα μια επιστολή για το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στην κοινότητα και το έστελα σε εφημερίδα της Μελβούρνης με δημοκρατικές παραδόσεις. Η επιστολή δεν δημοσιεύτηκε. Πιστεύω ότι αυτός δεν είναι τρόπος που να μπορούμε να ελπίζουμε ότι οδηγεί στο διάλογο, την ενημέρωση και την πρόοδο της παροικίας. Υπάρχει μία οπισθοδρόμηση. Πάμε προς τα πίσω σε πολλά πράγματα. Γιατί ποιοι είναι οι λόγοι της προστασίας ενός αντιδημοκρατικού κοινοτικού διοικητικού συμβουλίου που στην πράξη έχει καταργήσει το καταστατικό της και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Θα διαβάσω την επιστολή.
1: Και αν θέλετε να ακούσετε την επιστολή, θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του σταθμού ή να πληκτρολογήσετε www.3zzz.greek και να ακούσετε το πρόγραμμα της 1ης Ιουλίου, να ακούσετε την επιστολή, εάν δεν ακούσατε το πρόγραμμα χθες. Δεν έχουμε χρόνο να το παίξουμε σήμερα. Θα ήθελα να παίξω την επιστολή του Δόκτωρα Φίφη, όπως την διάβασε και όπως είπε, η οποία δεν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα στην οποία την έστειλε την επιστολή. Δεν έχουμε επίσης ούτε την ανακοίνωση από το Φιλοσοφικό Καφενείο, αφού είναι σήμερα η δεύτερη ημέρα του Ιούλη. Φαντάζομαι ότι την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η συνάντηση, αλλά δεν την έχουμε την ανακοίνωση, οπότε δεν μπορώ να σας πω, αλλά φαντάζομαι σε λίγο θα βγει η ανακοίνωση και την επόμενη Τρίτη θα γίνει η επόμενη συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου στην αίθουσα της Παλακονικής. Αλλάξανε την ώρα, από τις 3 η ώρα θα είναι και ξέχασα την ώρα. Τέλος πάντων, αν ακούσετε τα προγράμματα και βγει η ανακοίνωση θα την ακούσετε. Και να πω επίσης ότι όπως είπε ο δόκτωρας Φίφης εχθές στο πρόγραμμα και όπως λένε οι άλλοι συνάδελφοι που κάνουν προγράμματα, το τηλέφωνο εδώ στο Ραδιοθάλαμο είναι 94 15 19 23 και σας ενθαρρύνουμε να πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα για να γίνετε μέλη, ή αν είσαστε μέλη να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Και θα σας πω επίσης την επόμενη εβδομάδα κάτι που παρατήρησα σε μια εκδήλωση που πήγα την περασμένη Κυριακή, αλλά δεν είχα χρόνο να την πω σήμερα. Αξίζει νομίζω όμως να την πω. Για να μην φάω περισσότερο χρόνο και αφού τελείωσε ο χρόνος μας σήμερα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί τα προγράμματα, τα κανονικά. Κάθε Τετάρτη μπορείτε να συντονιστείτε λίγο μετά τις 7, όπου είτε ο δόκτωρας Φίφης είτε ο Γιώργος Χρονόπουλος παίζουν μουσική από τις 7 μέχρι τις 8 και το πρόγραμμα αρχίζει κανονικά στις 8. Αύριο μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα της Παρασκευής και νομίζω είναι ο Κώστας Βασιλείο αύριο, η σειρά του Κώστα. Και την Τρίτη το βράδυ μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του στον σταθμό 3CR στις 10 η ώρα το βράδυ. Αλλά πριν από αυτό, στις 6 η ώρα στον σταθμό αυτόν, στο 3Z, μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα, ανάποδα τα είπα. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ, να είσαστε καλά και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα μπορέσουμε να τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.